0: Κόσμος στους 93.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα από τη δουλειά, αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

έτοιμη λάμπη πολύχρωμη και εμψυχή εικόνα και την κρεμάω στις Ελλάδα στο μουχλιο ντουβάρι. Στη μοιοπία την προσφέρω αφελών κριτικών να κοιταχτούν σιωπηλοί και οι κουτί και οι βαρβάροι. Μια κοινωνία που σάπισε στον ξεπεσμό και που βρωμάει το λεπρό της κορμή σαν ψοφίμη θα με ειδεί εχθρό. Μα το στήθος μου εγώ θα κοσμώ με τις βασιές της επένους, τη μούτζα της φήμη. Οι ποντικοί που κοιμούνται στο φως νηστικοί θα ξεμητήσουν γυαλία καθώς θα μου χρώνει. Μα είναι από μέταλλο ο στίχος μου, λάμψη και αλκή, και σπούν τα δόντια τους πάνω του ακόμα και οι χρόνοι.

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.

Ebria,

0: Είναι η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: καλή κύριε.
1: Δεν σου πάω μόνο να σκάσει, ε.
0: Γιατί να σκάσω καλή κύριε, μπαλόνι είμαι.
1: Σου πέρα εδώ μέσα, θέλω τραγούδια που μιλάνε για γάμο.
0: Τότε να πιάσω ένα μικηδία. Κλαίει η μάνα μου στο μυαλό.
1: Δέσποινα. Σταμάτα γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου.

Καλημέρα. Και η καλημέρα μας πηγαίνει παντού, σε κάθε σπίτι και εργαζόμενο την ώρα αυτή. Ακούτε Ράδιο Κόσμος, από τις Σέρρες.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεών του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντωνίο Κώστα, μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτης γιόρτασε το ΠΑΣΟΚ τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει βολές τόσο κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Δέσμευση για λιγότερους φόρους και επαναφορά 13ης σύνταξης. Το αμερικανικό σχέδιο για στραγγαλισμό της ιρανικής οικονομίας μέσω του αποκλεισμού των εξαγωγών πετρελαίου και του μπλόκου στην πράκαμψη των κυρώσεων γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί από την Τεχεράνη, λένε στο Reuters τρεις υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές. Εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας έπληξε τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT της OpenAI, Claude της Anthropic, Gemini της Google, Grok της X και άλλες υπηρεσίες AI.

όταν έτυχε να βρεθεί στο χώρο, στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος υπό την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Με κεφαλιά του ταμπόρδα από σέντρα του Λιβάη Γκαρσία, ο προβληματικός Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 τη θαυμάσια νίκη Βόλου, που είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Face του κυπέλου Ελλάδας. Στην Ελλάδα, ο Τζαμαϊκανός διεθνής επιθετικός Λέον Μπέιλι, που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων και έρχεται με την προσδοκία να δώσει εμπειρία, ποιότητα, λύσεις και αριθμούς σε γκολ και ασίστ στο παιχνίδι της ομάδας του. Πάνω από 3.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν το παρόν στο μάτς με τον Έστω για το κύπελο, με την Ένωση να τους ευχαριστεί για τη στήριξη και την εντυπωσιακή τους παρουσία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση του ΠΑΟΚ για τον εκλεκτό της επιθετικής γραμμής, με το όνομα του Γκαετάν Λαμπόρντ να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του δικεφάλου, χωρίς ωστόσο να είναι η μοναδική περίπτωση που εξετάζεται. Ο Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ ορίστηκε από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ για να διευθύνει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Super League.
2: Κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: ραδιοκόσμος είναι 7. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέ. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.

κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεών του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντωνίο Κώστα, μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτης γιόρτασε το ΠΑΣΟΚ τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει βολές τόσο κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Δέσμευση για λιγότερους φόρους και επαναφορά 13ης σύνταξης. Το αμερικανικό σχέδιο για στραγγαλισμό της ιρανικής οικονομίας μέσω του αποκλεισμού των εξαγωγών πετρελαίου και του μπλόκου στην παράκαμψη των κυρώσεων γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί από την Τεχεράνη, λένε στο Reuters τρεις υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές. Εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας έπληξε τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT της OpenAI, Claude της Anthropic, Gemini της Google, Grok της X και άλλες υπηρεσίες AI.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστησε εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

κόσμος του 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Όνομα είστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν.
0: Κάθριν.
1: Μάλιστα.
0: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς είπα αυτός ο όνομας?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
0: Εκατερίνη. Κάθριν.
2: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστο Γκάντζα. Βιτάμ Σόφτ 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Νέσκουικ Νεστλέ, 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα, 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη. Σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14.

0: 64 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
10: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
12: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
12: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
10: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
13: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
14: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
15: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεών του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντωνίο Κώστα, μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτης γιόρτασε το ΠΑΣΟΚ τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του.

0: Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει βολές τόσο κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Δέσμευση για λιγότερους φόρους και επαναφορά 13ης σύνταξης. Το αμερικανικό σχέδιο για στραγγαλισμό της ιρανικής οικονομίας μέσω του αποκλεισμού των εξαγωγών πετρελαίου και του μπλόκου στην παράκαμψη των κυρώσεων γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί από την Τεχεράνη, λένε στο Reuters τρεις υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές. Εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας έπληξε τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT της OpenAI, Claude της Anthropic, Gemini της Google, Grok της X και άλλες υπηρεσίες AI. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.

0: Μα τι, δεν σας αρέσουν οι λεπτές?
1: Όχι, προτιμώ τα λεφτά.
0: Μα εγώ έχω μεγάλη πρίκα. 3 οικόπεδα, 2 διαμερίσματα και μετρητά στην τράπεζα.
1: Κούκλα είσαι. Και πώς δεν σ' άρπαξε κανείς? Ενώ όπως δεν παντρευτήκατε ακόμα.
0: Να, δεν βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος να με συγκινήσει. Ξέρετε,
1: ναι,
0: εμένα μ' αρέσουν οι μεγάλες συγκινήσεις.
1: Να πηγαίνετε σε κηδείες.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστημένο συνεργείο στην πόλη Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
4: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
6: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Βιτάμ Σόφτ 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες Σερών, μόνο 5,93 το κιλό.
7: Δημητριακά Νέσκουικ Νεστλέ, 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα, 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98.
6: Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα.
7: Σούπερ Μάρκετ Γκάντζα.
6: Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
8: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
9: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
9: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
9: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
9: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economousseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο.

0: αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Με κεφαλιά του Ταμπόρδα από σέντρα του Λιβάη Γκαρσία, ο προβληματικός Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 τη θαυμάσια νίκη Βόλου, που είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Face του Κυπέλου Ελλάδας. Στην Ελλάδα, ο Τζαμαϊκανός διεθνής επιθετικός Λέον Μπέιλι, που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων και έρχεται με την προσδοκία να δώσει εμπειρία, ποιότητα, λύσεις και αριθμούς σε γκολ και assist στο παιχνίδι της ομάδας του. Πάνω από 3.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν το παρόν στο μάτς με τον Έστω για το κύπελο, με την ένωση να τους ευχαριστεί για τη στήριξη και την εντυπωσιακή τους παρουσία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση του ΠΑΟΚ για τον εκλεκτό της επιθετικής γραμμής, με το όνομα του Γκαετάν Λαμπόρντ να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του δικεφάλου, χωρίς ωστόσο να είναι η μοναδική περίπτωση που εξετάζεται. Ο Γερμανός Φέληξ Τσβάιερ ορίστηκε από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ για να διευθύνει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο ΆΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Super League.
3: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το

0: αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρίγανο ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
1: Κόσμος στους 93.

τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω με στόκο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, το Γιάννης ο Καλοφαγάς.

0: των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 0 53 186.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ, κουτί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα.

0: αρισκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Μοσχοβολάει ο τόπο στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο το χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεών του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντωνίο Κώστα, μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτης γιόρτασε το ΠΑΣΟΚ τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει βολές τόσο κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Δέσμευση για λιγότερους φόρους και επαναφορά 13ης σύνταξης. Το αμερικανικό σχέδιο για στραγγαλισμό της ιρανικής οικονομίας μέσω του αποκλεισμού των εξαγωγών πετρελαίου και του μπλόκου στην παράκαμψη των κυρώσεων γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί από την Τεχεράνη, λένε στο Reuters τρεις υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές. Εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας έπληξε τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT της OpenAI, Claude της Anthropic, Gemini της Google, Grok της X και άλλες υπηρεσίες AI. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του
1: 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Σούζα. Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
1: Σιμπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
2: Γυναίκε, μη θρυνείτε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Σκληροί.
1: Αμάν, την ψώνησε. Εγώ παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10 και μισή.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
4: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
6: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
7: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή φασμάτων EPU σε κάθε

0: Διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
0: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
0: Ταπετσαρίες, πλαστικά.
2: Την πρώτη του νίκη στη League Face του κυπέλου Ελλάδας. Στην Ελλάδα, ο Τζαμαϊκανός διεθνής επιθετικός Λέον Μπέιλι, που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων και έρχεται με την προσδοκία να δώσει εμπειρία, ποιότητα, λύσεις και αριθμούς σε γκολ και ασίστ στο παιχνίδι της ομάδας του. Πάνω από 3.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν το πάνω στο μάτς με τον Έστω για το κύπελο, με την ένωση να τους ευχαριστεί για τη στήριξη και την εντυπωσιακή τους παρουσία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση του ΠΑΟΚ για τον εκλεκτό της επιθετικής γραμμής, με το όνομα του Γκαετάν Λαμπόρντ να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του δικεφάλου, χωρίς ωστόσο να είναι η μοναδική περίπτωση που εξετάζεται. Ο Γερμανός Φέληξ Τσβάιερ ορίστηκε από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ για να διευθύνει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Super League.
3: Κόσμος στους 93.

0: μαγική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Το σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτ, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στον Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φαρμεσερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé, 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα, 1,60. Ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98.
1: Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα.
3: Σούπερ Μάρκετ Κάντζας.
1: Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά σας.

0: μέρες στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
2: Κόσμος στους 93.

από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα. Τα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
5: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
4: Πρωτοπορία στη σκέψη.
5: Πρωτοπορία στα όνειρα.
4: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
1: Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: σ' αγαπάω.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν όψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι οι θετικοί δείκτες της οικονομίας να μεταφραστούν σε χειροπιαστή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των συγκεντρώσεων και των ποριών στη Θεσσαλονίκη. Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ ξεκινάει ελβό στις εγκαταστάσεις της στη Σύνδο, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων και την είσοδο σε νέες τεχνολογίες άμυνας, μεταξύ των οποίων συστήματα anti-drone και UAS. Πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μανδρά Αττικής.

0: ξορός γυναίκας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε από θαλαμυγό στη Διόρυγα της Κορίνθου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη βόρη 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Μύκονος Νάξος, 28 Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Λίμνος, 30 Ηράκλειο Χανιά Καβάλα, 33 Αθήνα Πρέβεζα Τρίκαλα, 34 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κύρκυρα Σέρες Γιάννητσα Καλαμάτα.

Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση.

0: και Dixan σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
5: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
4: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economousseres.gr.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Με κεφαλιά του ταμπόρδα από σέντρα του Λιβάη Γκαρσία, ο προβληματικός Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 τη θαυμάσια Νίκη Βόλου, που είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Face του Κυπέλου Ελλάδας. Στην Ελλάδα, ο Τζαμαϊκανός διεθνής επιθετικός Λέον Μπέιλι, που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων και έρχεται με την προσδοκία να δώσει εμπειρία, ποιότητα, λύσεις και αριθμούς σε γκολ και ασίστ στο παιχνίδι της ομάδας του. Πάνω από 3.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν το πρόν στο μάτς με τον Έστω για το κύπελο, με την ένωση να τους ευχαριστεί για τη στήριξη και την εντυπωσιακή τους παρουσία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση του ΠΑΟΚ για τον εκλεκτό της επιθετικής γραμμής, με το όνομα του Γκαετάν Ταμπόρντ να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του δικεφάλου, χωρίς ωστόσο να είναι η μοναδική περίπτωση που εξετάζεται. Ο Γερμανός Φέληξ Τσβάιερ ορίστηκε από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ για να διευθύνει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Super League.
11: Κόσμος στους 93.

Ξερεί καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρακα

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευτικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνία 6933 011 495.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αιθρίος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Μύκονος Νάξος, 28 Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Λίμνος, 30 Ηράκλειο Χανιά Καβάλα, 33 Αθήνα Πρέβεζα Τρίκαλα, 34 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Σέρες Γιαννιτσά Καλαμάτα.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι αγαπημένοι μου παρέα και καλώς ήρθατε σε άλλη μια παρέα στο Κόσμος Ράδιο στο 93FM. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 και το ρολόι μας είναι λίγο μετά τις 1. Και ειλικρινά εγώ ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πότε πέρασε αυτή η εβδομάδα. Μου φαίνεται σαν χθες να ξεκινούσαμε τη Δευτέρα και τώρα κοιτάμε και λέμε Παρασκευή. Είμαι η Κέλλη Μανοηλίδου και μέχρι τις 3 θα είμαστε εδώ παρέα. Θα ακούσουμε πολλή μουσική, θα πούμε τα νέα μας, θα δούμε τι γίνεται σήμερα στις Σέρες, τι αξίζει να κρατήσετε για το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε ίσως κανένα παιχνίδι, έχω σκεφτεί ένα, αλλά και μερικές εκπλήξεις. Και φυσικά για την καθημερινή σας ενημέρωση από τις Σέρες μπαίνουμε στο cosmosnews.gr, γιατί εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 θέλουμε να ξέρετε τι γίνεται και γύρω σας, αλλά να περνάμε και πολύ καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε με πρώτο τραγούδι Μίλτο Πασχαλίδη και επιστρέφουμε με την κλήρωση για τις 10 προσκλήσεις.

0: πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μια φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν και κλήρωση, σας υποσχέθηκα, κλήρωση θα έχουμε, θα καλέσουμε τη Μαρία να ανακατέψει τα χαρτάκια για να δούμε ποιοι από εσάς είναι οι 10 τυχεροί. Μαρία, έτοιμη?
3: Έτοιμη. Καλημέρα σε όλους, καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία. Πρώτο χαρτάκι. Τόμκος Κωνσταντίνος για τους Pix Lux. Μπράβο σας, Τόμκος Κωνσταντίνος. Δεύτερο χαρτάκι. Έλα, έλα, έλα, έλα. Μπαμπάτσι, Άννα Μαρία και αυτή για τους Pix Lux. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Τρίτο χαρτάκι, εγώ θα χάσω το μέτρημα. Τρίτο χαρτάκι. Θεοδότου Θεοφάνης για τους Λοκομόντο. Κύριε Θεοφάνη, δεν ξέρω αν με ακούτε, είστε τυχερός για τους Λοκομόντο. Τέταρτο, τέταρτο χατάκι. Πάμε, πάμε, πάμε. Δούκα Εβίτα για τον Μίλτο Πασχαλίδη. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Πέμπτο χαρτάκι. Να το πάμε λίγο πιο γρήγορα.
4: Ναι, ναι.
2: Πέμπτο χαρτάκι. Μανδίτσιου Αμαλία για τους Pix Lux. Συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε, δεν μετράω τα χαρτάκια, έχω ήδη χαθεί. Σταματίου Άννα και αυτή για τους Pix Lux. Επόμενο. Ρασάνα Βασιλική για τους Λοκομόντο. Πάμε, επόμενο. Και Χαγιά Αναστασία για τους Pix Lux. Και Ειρήνη Λουλακάκη για τον Μίλτο Πασχαλίδη. Α, και άλλο ένα τελευταίο. Είναι η κυρία Τερζίδου Κυριακή για τους Pix Lux. Συγχαρητήρια σε εσάς τους 10. Να τους ξαναπώ όλους μαζί μια φορά. Λοιπόν, Θεοδότου Θεοφάνης για τους Λοκομόντο. Τώρα λέω λίγο ποιοι είναι για τους Λοκομόντο. Θεοδότου Θεοφάνης για τους Λοκομόντο. Ρασάνη Βασιλική. Δούκα Εβίτα. Μπαμπάτσι Άννα Μαρία. Δουλακάκι Ειρήνη. Και Χαγιά Αναστασία για τους Pix Lux. Είναι η Σταματίου Ιάννα. Μανδίτσιο Αμαλία. Τόμκος Κωνσταντίνος και Τερζίδου Κυριακή. Και για το... Α, όχι. Για η κυρία Λουλακάκη Ειρήνη είναι για τον κύριο Πασχαλίδη. Συγχαρητήρια, συνεχίζουμε με μουσική και επιστρέφουμε για περισσότερες, για περισσότερη ενημέρωση εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Τώρα θα σας πάω σε μια πραγματικά πολύ όμορφη παρουσία, πολύ ωραία τραγουδίστρια, αλλά σε ένα τελείως διαφορετικό ρεπερτόριο από το δικό της. Ρία Ελληνίδου στο τραγούδι Φύλαμε από Ρηφηφή.

Λοιπόν, Παρασκευή, η ωραία μέρα που το λες από το πρωί. Έχω ακόμα λίγο δουλειά και το μεσημέρι, εντάξει, κάπως θα βγει και η μέρα. Και ξαφνικά αρχίζεις να σκέφτεσαι τι θα κάνεις το βράδυ, τι θα κάνεις αύριο, πού θα πας και ποιον θα δεις. Και κάπου εκεί εμφανίζεται η κλασική φράση «θα δούμε». Το «θα δούμε» που μπορεί να σημαίνει τα πάντα, αλλά μπορεί να σημαίνει και τίποτα μαζί. Εμείς πάντως, εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93, θα βοηθήσουμε λίγο σήμερα γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να σας πούμε για τις αίρες. Θα συνεχίσω με Pix Lux, μιας και σήμερα γίνεται η έναρξη της ένατης γιορτής τέχνης με τους Pix Lux. Πάμε να ακούσουμε «Οι παλιές αγάπες».

Λοιπόν, και αν τι έχουμε μόνο 4 Σεπτεμβρίου, ο Σεπτέμβριος το πήρε κατάκαρδα. Έχει αρχίσει λίγο να μουντώνει καιρός, έχει αρχίσει λίγο σιγά σιγά να βρέχει. Εμείς όμως συνεχίζουμε την καλοκαιρινή μας διάθεση, γιατί για μας είναι ακόμα καλοκαίρι. Φοράμε ακόμα κοντομάνικα. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτές τις μέρες στο νομό Σερών, γιατί πραγματικά έχουμε αρκετά πράγματα και δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Ξεκινάμε από σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στις Σέρες απόψε στις 9 το βράδυ ξεκινάει η ένατη γιορτή τέχνης στο πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά και η αρχή γίνεται δυνατά με τους Pix Lux. Και δεν είναι απλώς μία συναυλία. Η γιορτή τέχνης θα κρατήσει μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου και μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε τους Λοκομόντο, Βλόσπα τον Μικροκλέφτη, Θέατρο Shine Night, Μέρα του Παιδιού, Σέρες Rocks, τον κύριο Μίλτο Πασχαλίδη και Ρεμπέτικη Βραδιά. Παράλληλα λειτουργεί και η έκθεση καλλιτεχνικών δημιουργημάτων. Οπότε απόψε στο πρώην στρατόπεδο Μανουήλ Παπά, Pix Lux στις 9 και ξεκινάμε. Και επειδή ξέρω ότι υπάρχουν και πολλοί που μόλις ακούσουν μηχανές γυρίζουν το κεφάλι, έχουμε και αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Θα το πούμε σε πολύ λίγο, μόλις ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν στις αυγές.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημβριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο, επειδή κάθε λεπτό

2310-63333 το τηλέφωνο του σταθμού, όπου μπορείτε να μας καλέσετε να ακούσετε το δικό σας αγαπημένο κομμάτι. Μπορείτε να μας βρείτε όμως και στο 93FM Studio, papaki@gmail.com.

Σαββατοκύριακο λοιπόν, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, γίνεται και το GS Moto Day στο Xeres Circuit. Για όσους θέλουν να το δουν από κοντά, να δουν τη δράση, είναι ένα από τα event που αξίζει να κρατήσουν στο πρόγραμμά τους. Και τώρα θα σας περάσω στη Σκοτούσα. Η εμποροπανήγυρη της Σκοτούσα συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή στις 8:30, που έχουμε εμφάνιση της χοροδίας Σκοτούσας και των χορευτικών τμήματων. Και το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται δυνατά. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα γίνεται η έκτη ποδηλατοδρομία στη Σκοτούσα με ποδήλατα παλιού τύπου. Θα ήθελα κάπου εδώ να ενημερώσω όλους όσους αγωνιάται για το πότε θα ξεκινήσει η εμποροπανήγυρη. Να σας ενημερώσω ότι η εμποροπανήγυρη ξεκινά επίσημα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 και διαρκεί έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε με Χρήστο Μάστορα στο τραγούδι για να σε συναντήσω.

Γι' αυτό είναι ο κόσμος μάτια μου. Γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γίνει.

Και τώρα θα σας πάρω μαζί μου μία βόλτα στην Αθήνα. Όλη η Ελλάδα σε μία πλατεία. Το Locat Projects Festival στην πλατεία Συντάγματος 4 έως 9 Σεπτεμβρίου 2026 θα είναι εκεί. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα υπάρχουν γεύσεις, παράδοση και αυθεντικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Συναντούν το κοινό της Αθήνας στην πλατεία του Συντάγματος, όπου το φεστιβάλ θα κρατήσει από τις 4 έως τις 9 Σεπτεμβρίου. Για 6 ολόκληρες ημέρες, μικρή παραγωγή και οικογενειακές επιχειρήσεις από διαφορετικές περιοχές της χώρας παρουσιάζουν ένα πλούσιο μοσαϊκό τοπικών προϊόντων, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις ξεχωριστές γεύσεις κάθε τόπου. Εάν είστε από Αθήνα, 4 με 6 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία του Συντάγματος. Συνεχίζουμε με Γιώτα Νέγκα στο «Εγώ έχω το δίκιο μου».

0: Κόσμος στους 93. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.
1: Τώρα θα περάσουμε στους μικρούς μας φίλους αλλά και στους μεγάλους που αγαπούν τις παιδικές παραστάσεις. Το Σάββατο έχουμε η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μια μοναδική παράσταση στις Σέρες το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:30 το βράδυ στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Διπαϊσερών. Και η ιστορία έχει ως εξής. Η Μάσα και ο Αρκούδος ετοιμάζουν μια μεγάλη γιορτή για την Τάσα. Όμως όταν εκείνη αργεί να φτάσει, η Μάσα μαζί με όλη της την παρέα ξεκινάει να τη βρει. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει. Τραγούδι, χορός, παιχνίδι, ακροβατικά και μια περιπέτεια που βάζει τόσο τους μικρούς όσο και τους μεγάλους μέσα στην ιστορία. Να ενημερώσω ότι η προπόληση των εισιτηρίων είναι στα 13 ευρώ, ενώ στο Ταμείο η Γενική Είσοδος είναι στα 14. Σάββατο λοιπόν, 5 Σεπτεμβρίου, 8:30 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο του Διπαϊσερών, μια μεγάλη γιορτή έρχεται στις Σέρες και φυσικά η Μάσα δεν θα μπορούσε να λείπει από εκεί.

Και τώρα πάμε σε ένα θέμα που σηκώνει λίγο συζήτηση. Γιατί μου αρέσει αυτή η επικοινωνία και θέλω να καλέσετε στο 2320-063-333 να μου πείτε εσάς ποιος είναι, για εσάς μάλλον, ποιος είναι ο πιο ερωτικός μήνας. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο Σεπτέμβριος, πραγματικά όμως δεν ξέρω το γιατί. Μπορεί να φταίει που σιγά σιγά πέφτουν οι θερμοκρασίες, θα αρχίζουμε να ψάχνουμε εκείνες τις χουχουλιάρικες κουβέρτες, ανάβουμε κανένα κεράκι στο σπίτι, χαμηλώνουμε λίγο τα φώτα και ξαφνικά δημιουργείται μία άλλη ατμόσφαιρα. Δεν έχει πια αυτή τη βαριά ζέστη του καλοκαιριού, αλλά δεν έχεις και αυτή την αίσθηση ότι θέλεις να είσαι όλη την ώρα έξω επειδή πρέπει να προλάβεις το καλοκαίρι, αλλά δεν έχεις και την αίσθηση του βαρύ χειμώνα. Ο Σεπτέμβριος είναι ο πιο ήρεμος μήνας. Ένα βράδυ στο σπίτι, μία κουβέρτα στον καναπέ, ένα ποτήρι κρασί, ένα ποτό, ένα κεράκι αναμένο με μία πολύ όμορφη μυρωδιά και μία ωραία μουσική. Κάπου εκεί αρχίζεις να λες μήπως τελικά αυτός είναι ο πιο ερωτικός μήνας. Αλλά έχει κι άλλο ωραίο. Είναι αυτό το μεταβατικό ότι δεν είμαστε ακριβώς στο καλοκαίρι, αλλά δεν έχουμε μπει και στο φθινόπωρο. Αυτό που είπα πριν. Είναι σαν να έχεις λίγο χρόνο να πάρεις ανάσα και να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Και ίσως γι' αυτό να μου βγάζει κάτι πιο ερωτικό. Όχι απαραίτητα τον μεγάλο δραματικό έρωτα, αλλά και είναι την πιο ζεστή, ήσυχη, χουχουλιάρικη πλευρά του έρωτα. Και επειδή λέμε έρωτα, πάμε να ακούσουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο τραγούδι Τζιβαέρι.

0: οι απόψεις εδώ στο σταθμό για το ποιος είναι ο πιο ερωτικός μήνας δίστανται. Εγώ πιστεύω το Σεπτέμβριο, η Μαρία πιστεύει το Δεκέμβριο και ο Αργύρης πιστεύει την Άνοιξη. Τώρα όμως θέλω να μου πείτε εσείς, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο ερωτικός μήνας του χρόνου? Και περιμένω το τηλέφωνο σας 2321-063-333 για να μάθουμε ποιος είναι ο πιο ερωτικός μήνας και για εσάς. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι όμως πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να γνωρίσουμε και τους χορηγούς μας και επιστρέφουμε εδώ με τις δικές σας απαντήσεις.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δωράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιόσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Calathas εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Calathas, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Calathas, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν όψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός. Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι οι θετικοί δείκτες της οικονομίας να μεταφραστούν σε χειροπιαστή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των συγκεντρώσεων και των ποδιών στη Θεσσαλονίκη. Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ ξεκινά η Ελβό στις εγκαταστάσεις της στη Σύνδο, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων και την είσοδο σε νέες τεχνολογίες άμυνας, μεταξύ των οποίων συστήματα anti-drone και UAS. Πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα.

πατήματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής. Σωρός γυναίκας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε από θαλαμιγό στη Διόρυγα της Κορίνθου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

όχι, δεν τελειώσαν. Εμείς είμαστε εδώ για άλλη μία ώρα και κάπου εδώ να καλωσορίσουμε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93, live από την όμορφη πόλη των Σερών. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Μανουηλίδου θα είναι στην παρέα σας για άλλη μία ώρα με νέα ενημέρωση και ό,τι αξίζει να μαθαίνετε. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, λέγαμε για το ποιος είναι ο πιο ερωτικός μήνας. Είναι εκείνος ο μήνας που συμβαίνει κάτι μέσα σου, που έχεις τη διάθεση να ερωτευτείς, να φλερτάρεις, να βγεις, να δώσεις λίγο περισσότερη σημασία που σε κάποιον που μέχρι χθες δεν τον πρόσεχες. Μπορεί να είναι το καλοκαίρι, να είναι η θάλασσα, τα βράδια, οι διακοπές. Μπορεί να είναι ο χειμώνας, που είσαι πιο πολύ μέσα. Έχεις μια κουβέρτα, ένα κεράκι. Μπορεί όμως να είναι και η άνοιξη, που όλα γύρω

σου αλλάζουν και μαζί τους αλλάζει και λίγο η διάθεσή σου. Αλλά μπορεί να είναι και ο Σεπτέμβριος που προσωπικά εγώ τον βρίσκω πάρα πολύ ερωτικό. Οπότε τελικά ίσως ο πιο ερωτικός μήνας είναι αυτός τον οποίο εσύ είσαι ερωτευμένος. Γιατί όταν υπάρχει έρωτας δεν χρειάζεται ούτε καλοκαίρι ούτε χειμώνας. Ακόμα και μία απλή Τρίτη του Νοέμβρη μπορεί να σου φαίνεται ο πιο όμορφος μήνας του χρόνου. Πάμε να ακούσουμε Πένι Μπαλτατζή στο τραγούδι προσωπικά. Να θυμίσω ότι η τηλεφωνική γραμμή είναι ανοιχτή 2320-63-333, το τηλέφωνο του σταθμού. Μπορείτε να ζητήσετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι και εμείς να το βάλουμε. Αλλά αν δεν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο, μπορείτε να μας στείλετε και το δικό σας email στο 93fmstudio@gmail.com. Από εμένα, Πένι Μπαλτατζή.

0: εκπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 και κάπου εδώ να πούμε και τα χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά στην Ερμιόνη, στο Μωυσή, στη Μωυσία, Ροζαλία, Ρόζι, Ρόζα, Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεανία και Ωκεανή. Χρόνια σας πολλά, είναι υπέροχα τα ονόματά σας, να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε, αλλά και χρόνια πολλά σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Επόμενο τραγούδι, Μπόζα Νόβα του Ισαΐα, και μετά έρχεται ένα τραγούδι κατά παραγγελία.

Λοιπόν, ακούσαμε την Μπόζα Νόβα και τώρα θέλω να σας γυρίσω και πάλι στην ερώτηση που είχα κάνει για το ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο ερωτικός μήνας. Ακόμα και η φίλη μου η Λίνα, η αγαπημένη μας φίλη Λίνα, πιστεύει και αυτή, μάλλον είναι στο mood του Σεπτεμβρίου. Πιστεύει ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο πιο ερωτικός μήνας. Ζήτησε το τραγούδι Αγάπη μου του Γιάννη Πουλόπουλου να το αφιερώσει σε μένα. Εγώ το αφιερώνω σε εσάς. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πουλόπουλο.

πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει συζητηθεί από εχθές. Δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω ή αν πρέπει να γελάσω. Γυναίκα, λέει, στην Πάτρα πίστεψε ότι συνομιλούσε με τον Κριστιάν Ρονάλντο και του έδωσε 100 ευρώ. Η γυναίκα πίστεψε στους απατεώνες όταν της παρουσίασαν, λέει, το διάσημο ποδοσφαιριστή σε βίντεο κλήση. Αρχικά φαίνεται για εμάς που ξέρουμε ότι είναι AI. Είναι τόσο επικίνδυνα τα πράγματα. Εγώ τώρα γελάω γιατί αφενός θα σκεφτόμουν ότι ο Κριστιάν Ρονάλντο δεν μιλάει ελληνικά και αφετέρου θα έλεγα καλά, αυτός έχει ολόκληρη βίλα, έχει σπίτι πόσα μέτρα, θα κάτσει να γυρίσει, να κοιτάξει εμένα και να μου πει τι, δώσε μου 100 ευρώ να στο επιστρέψω εις διπλούν. Παιδιά, λίγο προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το AI ναι μεν μας βοηθάει, αλλά έχει ξεφύγει κατά πολύ. Προσοχή στις απάτες, δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε. Επειδή είπαμε ότι για μένα ο μήνας ο Σεπτέμβριος είναι πιο ερωτικός, πάμε τώρα σε ηρώ και στο θέλω να με κρατάς.

στις Πρωτοψάλτη και Τράβα Σκανδάλι. Περνάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Μη φύγει κανείς.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστον Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Με κεφαλιά του ταμπόρδα από σέντρα του Λιβάη Γκαρσία, ο προβληματικός Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 τη θαυμάσια νίκη Βόλου, που είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Face του Κυπέλου Ελλάδας. Στην Ελλάδα, ο Τζαμαϊκανός διεθνής επιθετικός Λέον Μπέιλι, που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων και έρχεται με την προσδοκία να δώσει εμπειρία, ποιότητα, λύσεις και αριθμούς σε γκολ και ασίστ στο παιχνίδι της ομάδας του. Πάνω από 3.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν το παρόν στο μάτς με τον Έστω για το κύπελο, με την ένωση να τους ευχαριστεί για τη στήριξη και την εντυπωσιακή τους παρουσία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση του ΠΑΟΚ για τον εκλεκτό της επιθετικής γραμμής, με το όνομα του Γκαετάν Λαμπόρντ να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του δικεφάλου, χωρίς ωστόσο να είναι η μοναδική περίπτωση που εξετάζεται. Ο Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ ορίστηκε από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ για να διευθύνει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο ΆΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Super League.
9: Κόσμος στους 93.

μετά τις 2:30 και στην πλατεία εμπορίου μάλλον κόπηκε πρόστιμο για πατίνι. Ο άνθρωπος δουλεύει, έχει βάλει τα πατίνια πάνω και τα μετακινεί και κατά πάσα πιθανότητα αυτή την ώρα του έχει κοπεί πρόστιμο. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο, να σας πω λίγο αναλυτικά τι γίνεται με τη γιορτή τέχνης. Απόψε η αρχή γίνεται με το Speak Slack στις 9 η ώρα. Αύριο Σάββατο η σκηνή περνάει σε πιο χορευτικούς ρυθμούς, γιατί στις 9 το βράδυ έρχονται οι Λοκομόντο. Η σκηνή μετατρέπεται σε ρέγγε, λάτιν, ροκ και ελληνικά στοιχεία. Μια συναυλία που πραγματικά δεν είναι για να κάθεσαι, απλώς για να ακούς. Είναι για να σηκωθείς από την καρέκλα και, χωρίς να το καταλάβεις, να κουνιέσαι. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ παίρνουν τη σκητάλη Βλόσπα και ο Μικρός Κλέφτης για μια βραδιά λίγο με hip hop διάθεση. Οπότε, αν το δούμε σαν τριήμερο, έχουμε Παρασκευή του Speak Slack, Σάββατο Λοκομόντο και Κυριακή Βλόσπα και Μικρός Κλέφτης. Και όλα αυτά στην ένατη γιορτή τέχνη Σερών στο πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Το φεστιβάλ συνεχίζεται μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με συναυλίες, θέατρο, κινηματογράφο και παιδικές δράσεις. Yeah. Και καθώς και η καστική έξοδο. Δεν θέλω να ξεχνάτε και την Μάσα και τον Αρκούδο που είναι αύριο στις 8:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΠΑΕΣ.

0: Στάσου λιγάκι, μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Ποτέ σου μη χαθείς.
1: Ακούς, Κόσμος.

0: Αυτή λοιπόν η μέρα έχει καψούρα και επειδή όπως σας προενέφερα για μένα ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της καψούρας, σας αφιερώνω Νίκο Οικονομόπουλο για σένα λιώνω. Το ακούτε λέξη προς λέξη και επιστρέφουμε στο στούντιο για να σας χαιρετήσω.
1: Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πει.

σένα λιώνω μια ζωή για σένα μόνο. Εάν η μέρα σας κρατήσει στο σπίτι, ξέχασα να σας πω ότι μπορείτε να δείτε στην τηλεόραση Open στις 9 παρα 5, δύο εβδομάδες προθεσμία. Βουλή στις 11, λάβετε θέσεις. Ερτένα στις 11, συλλέκτη σωστών. Open στις 12 και 4, ου φωνεύσεις. Αλφα στις 12 και 30, ο Καβαλάρης των FM στέρεο. Ερτένα στις 1 τα ξημερώματα, υψηλή ραπτική. Και τέλος Αλφα στις 2 και 30, καμικάζει αγάπη μου.

Κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, θα σας αποχαιρετήσω. Κρατάω από τη σημερινή Παρασκευή τη μουσική, τις όμορφες κουβέντες μας και φυσικά όλα αυτά που έχουμε να περιμένουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κάπου εδώ θέλω να πω όμως και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα λόγια που ακούω από εσάς καθημερινά για τα τηλέφωνα και τα μηνύματά σας. Χάρηκα πραγματικά που μοιραστήκαμε μαζί την κουβέντα για τον πιο ερωτικό μήνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είστε εδώ, που μας ακούτε, που μου στέλνετε μηνύματα, που με κρατάτε συντροφιά, γιατί το Cosmos Radio είναι μια μεγάλη παρέα και αυτό είναι που κάνει την εκπομπή να μοιάζει πραγματικά με όνειρο. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε γεμάτες και όμορφες στιγμές με ανθρώπους που αγαπάτε και γιατί όχι και λίγο περισσότερο έρωτα στη ζωή σας. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στην μεσημεριανή ζώνη 1 με 3 εδώ στο Cosmos Radio στους 93. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Φίλοι.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CTB, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νίνη Νικολάου 2.

0: και Βενιζέλο 26 σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: για να ανθίσει.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.

0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής της Super League, Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί την Καλαμάτα, ο Όφη την Κηφισιά, ο Λεβαδιακός τον Πανετολικό και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Τέλος τη Δευτέρα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή. Επαναφέρει τους βασικούς ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, με το μυαλό του Σέρβου, προπονητή της Ένωσης, να βρίσκεται και στη ΛΑΣΚ. Λίγες ώρες πριν από το ματς στο Πανθεσσαλικό, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν την προπόνησή τους και στη συνέχεια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρει μαζί τους στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Ο Γκουστάβο Πουέρτα έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μεταγραφικό του ΜΠΑΜ με την απόκτηση του Ουναΐ, όμως η περίοδος των μεταγραφών δεν έχει ακόμη τελειώσει. Εκείνο που φαίνεται να μην έχει κλείσει ακόμη είναι το θέμα του στόπερ. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως το τριφύλι καίγεται να πάρει κάποιον τώρα.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναρπατώ λεκής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις.

0: φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
4: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
5: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
4: Πρωτοπορία στη σκέψη.
5: Πρωτοπορία στα όνειρα.
4: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Μετά την υπόθεση των F-35, η Άγκυρα ανοίγει νέο μέτωπο στην Ουάσιγκτον, βάζοντας στο τραπέζι ακόμη και τουρκικές φρεγάτες για το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα και τυλιγμένα σε νάιλον βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία σύμφωνα με καταγγελία είχε πεθάνει προπερίπου 10 ετών και η κόρη της το απέκρυπτε. Οι σωροί δύο γυναικών εντοπίστηκαν στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του καταμαρά να ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ 16 είναι οι αγνοούμενοι. Υπό την πίεση του Λευκού Οίκου, η αμερικανική διαστημική κολοσσή SpaceX του Elon Musk και Blue Origin του Jeff Bezos ακύρωσαν ευνηδιαστικά τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο Κορυφής για το Διάστημα, που διοργανώνεται στη Γαλλία 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Η ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, στα παιχνίδια που λανσάρει, βάζει τους χρήστες να συλλαμβάνουν μετανάστες, να χτίζουν το τείχος με το Μεξικό και να συγκεντρώνουν πόντους από απελάσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόμπις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεν λαμινέι, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστο γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή μικρές φάρμες Ερών μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολείο, στην Αναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής της Super League, Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί την Καλαμάτα, ο Όφη την Κηφισιά, ο Ρεβαδιακός τον Πανετολικό και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Τέλος τη Δευτέρα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή. Επαναφέρει τους βασικούς ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, με το μυαλό του Σέρβου, προπονητή της Ένωσης, να βρίσκεται και στη ΛΑΣΚ. Λίγες ώρες πριν από το ματς στο Πανθεσσαλικό, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν την προπόνησή τους και στη συνέχεια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρει μαζί του στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Ο Γκουστάβο Πουέρτα έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μεταγραφικό του ΜΠΑΜ με την απόκτηση του Ουναΐ, όμως η περίοδος των μεταγραφών δεν έχει ακόμη τελειώσει. Εκείνο που φαίνεται να μην έχει κλείσει ακόμη είναι το θέμα του στόπερ. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως το τριφύλι καίγεται να πάρει κάποιον τώρα.
2: Κόσμος στους 93.

στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.

0: δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούξας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούξας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
6: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
5: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Κόσμος στους 93.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Όσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία.

0: πέφτει ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 ΣΕΡΕΣ. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού.

0: Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Μετά την υπόθεση των F-35, η Άγκυρα ανοίγει νέο μέτωπο στην Ουάσιγκτον, βάζοντας στο τραπέζι ακόμη και τουρκικές φρεγάτες για το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα και τυλιγμένα σε νάιλον βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία σύμφωνα με καταγγελία είχε πεθάνει προπερίπου 10 ετών και η κόρη της το απέκρυπτε. Οι σωροί δύο γυναικών εντοπίστηκαν στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του καταμαρά να ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ 16 είναι οι αγνοούμενοι. Υπό την πίεση του Λευκού Οίκου, η αμερικανική διαστημική κολοσσή SpaceX του Elon Musk και Blue Origin του Jeff Bezos ακύρωσαν ευνηδιαστικά τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο Κορυφής για το Διάστημα, που διοργανώνεται στη Γαλλία 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Η ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, στα παιχνίδια που λανσάρει, βάζει τους χρήστες να συλλαμβάνουν μετανάστες, να χτίζουν το τείχος με το Μεξικό και να συγκεντρώνουν πόντους από απελάσεις. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αιθρίος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Μύκονος Νάξος, 28 Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Λίμνος, 30 Ηράκλειο Χανιά Καβάλα, 33 Αθήνα Πρέβεζα Τρίκαλα, 34 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Σέρες Γιαννιτσά Καλαμάτα.
8: Κόσμος στους 93.

0: Εγώ για πρώτη φορά έπιθα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίνει, και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνεις δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φας? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη.

0: full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι, plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτα Λδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στον Γκάντζα. Βιτάμ Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες αιρών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη. Σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής της Super League, Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί την Καλαμάτα, ο Όφη την Κηφισιά, ο Λεβαδιακός τον Πανετολικό και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Τέλος τη Δευτέρα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή. Επαναφέρει τους βασικούς ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, με το μυαλό του Σέρβου, προπονητή της Ένωσης, να βρίσκεται και στη ΛΑΣΚ. Λίγες ώρες πριν από το μάτς στο Πανθεσσαλικό, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν την προπόνησή τους και στη συνέχεια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρει μαζί του στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Ο Γκουστάβο Πουέρτα έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μεταγραφικό του ΜΠΑΜ με την απόκτηση του Ουναΐ, όμως η περίοδος των μεταγραφών δεν έχει ακόμη τελειώσει. Εκείνο που φαίνεται να μην έχει κλείσει ακόμη είναι το θέμα του στόπερ. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως το τριφύλι καίγεται να πάρει κάποιον τώρα.
9: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 7.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνο του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αιθρίος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Μύκονος Νάξος, 28 Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Λίμνος, 30 Ηράκλειο Χανιά Καβάλα, 33 Αθήνα Πρέβεζα Τρίκαλα, 34 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Σέρες Γιαννιτσά Καλαμάτα.
0: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής της Super League, Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί την Καλαμάτα, ο Όφη την Κηφισιά, ο Λεβαδιακός τον Πανετολικό και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Τέλος τη Δευτέρα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή. Επαναφέρει τους βασικούς ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, με το μυαλό του

0: Σέρβου, προπονητή της Ένωσης, να βρίσκεται και στη ΛΑΣΚ. Λίγες ώρες πριν από το μάτς στο Πανθεσσαλικό, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν την προπόνησή τους και στη συνέχεια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρει μαζί του στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Ο Γκουστάβο Πουέρτα έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μεταγραφικό του ΜΠΑΜ με την απόκτηση του Ουναΐ, όμως η περίοδος των μεταγραφών δεν έχει ακόμη τελειώσει. Εκείνο που φαίνεται να μην έχει κλείσει ακόμη είναι το θέμα του στόπερ. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως το τριφύλι καίγεται να πάρει κάποιον τώρα.
1: Κόσμος στους 93.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.οικονομουσερες.gr.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μετά την υπόθεση των F-35, η Άγκυρα ανοίγει νέο μέτωπο στην Ουάσιγκτον, βάζοντας στο τραπέζι ακόμη και τουρκικές φρεγάτες για το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα και τυλιγμένα σε νάιλον βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία σύμφωνα με καταγγελία είχε πεθάνει προπερίπου 10 ετών και η κόρη της το απέκρυπτε. Οι σωροί δύο γυναικών εντοπίστηκαν στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του καταμαρά να ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ 16 είναι οι αγνοούμενοι. Υπό την πίεση του Λευκού Οίκου, η αμερικανική διαστημική κολοσσή SpaceX του Elon Musk και Blue Origin του Jeff Bezos ακύρωσαν ευνηδιαστικά τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο Κορυφής για το Διάστημα, που διοργανώνεται στη Γαλλία 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Η ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, στα παιχνίδια που λανσάρει, βάζει τους χρήστες να συλλαμβάνουν μετανάστες, να χτίζουν το τείχος με το Μεξικό και να συγκεντρώνουν πόντους από απελάσεις. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν πιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής της Super League, Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί την Καλαμάτα, ο Όφη την Κηφισιά, ο Λεβαδιακός τον Πανετολικό και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Τέλος τη Δευτέρα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή. Επαναφέρει τους βασικούς ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, με το μυαλό του Σέρβου, προπονητή της Ένωσης, να βρίσκεται και στη ΛΑΣΚ. Λίγες ώρες πριν από το ματς στο Πανθεσσαλικό, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν την προπόνησή τους και στη συνέχεια ο Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρει μαζί του στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Ο Γκουστάβο Πουέρτα έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μεταγραφικό του ΜΠΑΜ με την απόκτηση του Ουναΐ, όμως η περίοδος των μεταγραφών δεν έχει ακόμη τελειώσει. Εκείνο που φαίνεται να μην έχει κλείσει ακόμη είναι το θέμα του στόπερ. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως το τριφύλι καίγεται να πάρει κάποιον τώρα.
3: Κόσμος στους 93.

0: giveaways, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're invited to executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές Σταύρου στον Κάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερώ, μόνο 5,93 το κιλό.
3: Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98.
2: Τιμές Σταύρου στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα.
3: Supermarket Kansas.
2: Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
4: Κόσμος στους 93.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξερών Δράμα, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: και την ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321 051 612 και στο e-pavlhartopolio.gr.

0: αυτοί εκεί ξέρουν.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, ιταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
2: Η Μάσα Καρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα Καρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Η Μάσα Καρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα

0: αγαπώ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
3: Κόσμος στους 93, στους 93, στους
4: 93. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr

0: μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

Κόσμος στους 93. One, two, three, four.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

Ήλιος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος του 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

στο σπίτι. Στο τοργολιόν μου επικρατούσε η κλασική μουσική και η βυζαντινή μουσική. Γιατί ο πατέρας μου ήταν της εκκλησίας άνθρωπος, οπότε δεν έμπαινε άλλη μουσική μέσα, τίποτα. Νομίζω ότι η πρώτη μου επαφή με το ρεμπέτικο και με το λαϊκό τραγούδι έγινε από τα 18 και μετά. Ναι. Άρχισα να είμαι σφουγγάρι και να σε όλα τα είδη μουσικής που πραγματικά έχουν επίπεδο και δεν με προσβάλλουν.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Μέτραγα ανάποδα να ανάψει το φαναρί. Μέτραγα πόσα προσπερνούσαν φορτίγα.

που θα γες σιγά. Στα αποκριάτικα τα πάρτι γενεθλίων.

συνέχεια για κάποιο παρελθόν σου κι όλοι τριγύρω σου ξανά θα συστηθούν.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσε από το χέρι ότι ζούμε μόνο.